0: καζίνι με όλα αυτά.
1: Εγώ με λέω τι ψάζε, όχι τι από αμάτα. Εγώ με λέω σόλτ σόλτ δισότμακα. Αγόη, ο φερίμπερτσα αλάτμο.
0: Δεν θα λένε.